ακούσα από πριν. Αγία, αγία, αγία, και το του πουρμού. Και το του πουρμού, που χελμού του πουχετό. Γιατί το γλώβεμα είναι το γουσιγκαπωριό. Α, το γλώβεμα ακούσει ο γλώβιας ο μογακού. Γιατί, γιατί του σμούτων ακούρακο. Α, τα